Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στο βιογραφικό σου. Και με κερνάει ο πόνος για την αγάπη μου την προδομένη, σαν το ζητιάνο ψάχνω στα σκουπί.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μου σβήσει. Αέρα σαν να μη σ' ακουμπά, το όνειρο μη μου σβήσει. Σαν ηλιαχτίδα

να σου χαρίσω εγώ. Κερά μου θες στον ήλιο, κερά μου αν θες στον ήλιο. Γιατί απόψε τραγουδώ στο ζωνιανό το σπήλιο. Απασουλάω!

αφήστε με να εκφραστώ. Αφήστε με να ζήσω. Μωγέ Γιώργη Λαπάει. Αφήστε με να ζήσω. Έχω παράπονα πολλά Μαραντόνα. Θέλω να τραγουδήσω. Λικούργο. Έλα μρε γαμό τι. Έλα πάει. Έλα πάει γαμό. Καμπανέλια μου έλα πάει. Μωγέ Γιώργη, φέρε πάει τον τράγωδο.

δεν έχεις ενημερώσιμο και το Γιώργη. Όταν έφερε οι άντρες τα μαύρα ρούχα πάνουνε όσοι έχουνε πιστόλι. Όσοι έχουνε πιστόλι, γι' αυτό και εις στα ζώνια να μαύρα φορούνε όλοι. Πυρ, πυρ καταβούληση γαμπρέ γαμό

Αφήστε με να τραγουδώ Τζανής, μη με μαλώνει. Τζανής μη με μαλώνει. Γιατί θα πάω να κρυφτώ στο σπήλιο του Σπεντώνη. Έλα με το ζαχαράκι, δεν με ξεναγεί για μέσα. Ναι. Δεν παίζουμε με ίσους όρους. Έχω ξύλο και έχεις σίδερο.

300 άντρες των ΕΚΑΜ. Στην Κρήτη κατοικούνε. Στην Κρήτη κατοικούνε. Μα δεν προβλέπετε ποτέ στα ζώνια να αναπούνε. Πάμε! Επανάσταση, μωρέ!

μην τα ξεσκλά. Πέρασε τέταζα στο μίσεμό μου. Τάζα στο μίσεμό μου. Δεν θέλω να επικρατεί. Πέρθω στο χήμα δυο μου. Τραζαθείτε μωρέ.

0: μασταζούνε το μέλημα. Μάλλον ισχύει και νιστό το κάθε σου κοπέλι.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτ για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά, να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός,

0: πολυτελής ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Τίλι. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαμπιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Να σου πατήσω στην αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μουντόκο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να βγω στο μήλο ποταμό συντέχνους μου να σμίξω. Που παρουσιά σαν τόλους μου τυχέραντος να σφίξω. Γρανά λιβάδια ζώνια να

Καραβούσα και Καστέλη. Αφού βγάλε το Χάρχαλι, το ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για χώρο τιμής να καταθέσω θέλω.

Θες να παίζω με χιλιάδες στον αέρα και με τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο, μανιά, κακλή, δυο τρεις δρακές να πιούμε. Και να γιαγύρι σκέψη μου, τη στράτα μου ίσα πίσω. Σιτία κι οροπέδιο, γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο ντεγρικό και το δερμίτσο Γιάννη και κοντιλιές σιτίακες, ο πόνος μου να γιάνει.

πέντε στο ψυχρό να κάμω χίλιους φίλους. Να φύγω από το οροπέδιο, να κατεβώ στη Βιάνο. Να ακούσω αρμάτων ταραχή και θρήνους, έτια πιο πάνω.

Μελέσα νου και γάλια νου, Σκεφάκι, Σταυρουλάκι. Του ρε Μαντώνη του μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του ρε Μαντώνη του μπαξέ και του Σιφογιώργακι. Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, laminate για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλό,

0: Όλοι σε θαρεύγονται.
1: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
4: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
3: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
4: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
3: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους λόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
4: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
3: 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937002213. Σταθερό 2897022235. Laser Art.
4: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει.
5: Προχωράει.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση.
6: Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 0.

0: 25.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, Κωνσταντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Τώρα Παναγία μου.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
5: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: γρήνια δίνουν.
1: Τα γρήνια λοιπόν δίνουν έξω. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Και μας... Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Πάει ο Αύγουστος. Τελευταία ημέρα σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφυγε ο Αύγουστος και έφυγε χωρίς να το καταλάβουμε. Πιστεύω Παρασκευό, Σαββατοκύριακο να περάσατε όμορφα. Όλος ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς το έχω πει ότι τη Δευτέρα το πρωί που έρχομαι εδώ στο στούντιο και ανοίγω τα email, λέω, το ίδιο είπα και σήμερα. Μόλις είδα, πρώτο το ένα email, φίλε και φίλοι. Και δεν ήταν και καλό. Δεν ήταν καλό. Θα ακούσετε σε λίγο. Γιατί είχαμε πρωινό συναγερμό. Πρωινό συναγερμό σε πυρασβεστική, ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ένα αυτοκίνητο έπεσε από την Παντάνασα. Θα ακούσετε σε λίγο τι έγινε. Υπάρχει ένας αριθμός, θα σας το πω τώρα, και να προσέξουν πολύ. Μιλάω για τα μάλια. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει εκεί τα μάλια και πώς πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Σε αυτή την παγίδα και δίνετε τα λεφτά. Να μην πω τώρα όνομα, πώς την πάτησε αυτή η γυναίκα. Ακούστε τον αριθμό και θέλω να δώσω μια μεγάλη προσοχή. 699 76 99 028. Ακούστε λοιπόν τι μας είπε μια γυναίκα. Μόλις λέει μας πήρε τηλέφωνο και παρίστανε τον τεχνικό της ΔΕΗ με το όνομα Πολύδωρος και πήρε τηλέφωνο και τη μαμά μου να της πει ότι τα ρούχα που παράγγειλα τα έχει φέρει. Ο τύπος είναι γύφτος και προδόθηκε βέβαια κυρίες και κύριοι και μόνος του. Προσέχετε τους μεγάλους ανθρώπους. Πολύ εύκολα μπορεί να την πατήσει κάποιος. Δεν ξέρω γιατί. Τα ακούτε καθημερινά από το στόμα μου. Προσοχή. Προσοχή. Πώς την πατάτε και δίνετε τα λεφτά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια σας λέω. Επαναλαμβάνω λοιπόν τον αριθμό, εάν τυχόν τον γράψετε τον κάπου. 699-7-6-99-028. Εάν δείτε και έχει πολλά εννιάρια, να ξέρετε. Μην την πατήσετε. Έξι ακόμη που βρίσκονται στην τοποθεσία στα μάλια. Την πάτησαν. Δεν είναι ένας. Έξι είναι. Έξι. Εγώ σας λέω να μην έχετε λεφτά στο σπίτι σας. Γιατί δεν ξέρω τι παθαίνετε όταν λαμβάνετε τα τηλέφωνα αυτά. Και πέφτετε σε ένα λούκι που ύστερα δεν μπορείτε να ανεβείτε. Δεν μπορείτε να βγείτε από το λούκι αυτό. Προσοχή λοιπόν. Αυτή ζήτησε από μια ηλικιωμένη να βάλει τα ξαφικά λέει στο τραπέζι. Ο άντρας επιχείρησε να τρομοκρατήσει την ηλικιωμένη υποστηρίζοντας ότι υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα και την κάλεσε να συγκεντρώσει τα ξαφικά της και να τα τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι προκειμένου όπως ισχυρίστηκε να μην λιώσουν. Μα αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Το ξαφικό για να λιώσει, ξέρετε τι θερμοκρασία θέλει. Και η κυρία τα έβαλε πάνω στο τραπέζι. Έφυγε να πάνε δει για το ρεύμα, πάνε τα ξαφικά. Ωραία, κι άλλα να ήταν. Άρα λοιπόν μια μεγάλη προσοχή. Είναι μια καινούρια απόπειρα τηλεφωνικής απάτης. Τώρα καταγγέλλεται στην περιοχή του Μαλεβιζίου με επιτίδιους να βάζουν για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο ηλικιωμένους πολίτες. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία είναι από το Γάζι. Άγνωστος τηλεφώνησε τη μέρα, στην ώρα περίπου το μεσημέρι, στη μητέρα του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπάλληλο της ΔΕΗ. ο άντρας επιχείρησε να τρομοκρατήσει την ηλικιωμένη, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα και την κάλεσε, όπως σας είπα, να συγκεντρώσει τα ξαβικά της και να τα τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι, προκειμένου, όπως ισχυρίστηκε, να μην λιώσουν. Η γυναίκα ευνηδιάστηκε και άρχισε να ακολουθεί μία και μία τις οδηγίες του. Και για καλή της τύχη, εκείνη ακριβώς τη στιγμή ανέβηκε στο σπίτι ο γιος της, ο οποίος βέβαια καταλαβαίνετε ότι αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για απόπειρα απάτης, πήρε το τηλέφωνο και διέκοψε τη συνομιλία. Ο ίδιος ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό. Εφιστάται την προσοχή των πολιτών και ιδιαίτερα, πάλι το τονίζω, όσων έχουν ηλικιωμένους, φίλους, συγγενείς, γονείς στα σπίτια. Βέβαια, κύριε και κύριοι, αυτό το τέχνασμα δεν είναι καινούριο. Είναι παλιό. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή. Γιατί εμφανίζονται τηλεφωνικά ως υπάλληλοι της ΔΕΗ. Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν τέτοιου είδους οδηγίες, να διακόπτουν αμέσως την επικοινωνία και να ενημερώνουν αμέσως την αστυνομία. Η αστυνομία εδώ στην περιοχή μας, το τηλέφωνο είναι 28975 διάρκεια. Εντάξει, εύκολος αριθμός. Ό,τι και αν συμβεί. Τώρα φίλε και φίλοι, θέλω την Παρασκευή που κάναμε την εκπομπή, μου ήρθε ένα μήνυμα, αλλά δεν ήρθε όλο. Κάτι μου έγραφε για κάποιο καταράκτη. Μετά που τελείωσα την εκπομπή, κοίταξα να δω ποιος άριθμος είναι αυτός και να δω τι γίνεται, τι είναι αυτός ο καταράκτης. Ήτανε ο υπεύθυνος από το Ρουαγιάλ, το οποίο βέβαια το μήνυμα για κάποιο λόγο ήρθε το μισό και είδα μόνο τον καταράκτη. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Κατρίνη, είναι ο υπεύθυνος εκεί στο Ρουαγιάλ για ό,τι θέλετε εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα? Την Παρασκευή, την Πέμπτη νομίζω, Πέμπτη Παρασκευή, εμπήκε στο Ρουαγιάλ ο καταράκτης. Παιδιά, εγώ προσωπικά πήγα χθες για να δω τι είναι και να μπορέσω να πω στον κόσμο. Είναι ένα φανταστικό πράγμα. Άσε που τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Ένας καταράκτης ο οποίος είναι γύρω στα 6-7 μέτρα και πέφτει το νερό. Ένα πράγμα το οποίο αν δεν το δείτε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Άσε που όλα τα παιδιά, όπως σας είπα, ξετρελάθηκαν. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι όλα δωρεάν, το έχω πει 1.000.000 φορές, όλα δωρεάν, οι καρέκλες, η πισίνα, ό,τι και αν κάνετε, τα παιχνίδια που έχει μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Λοιπόν, Γιάννη, την καλημέρα μου λοιπόν, να είστε καλά και πάντα έτσι τέτοια να κάνεις και σε όλο το προσωπικό εκεί, στα κορίτσα που τρέχουν βέβαια όλη μέρα, που είναι εκεί για τον καφέ σας, για το φαγητό σας. Α, και κάτι άλλο ρε παιδιά. Χθες το μεσημέρι που πήγα εκεί για να τραβήξω ένα βίντεο και να δω τον καταράκτη, να δω τι γίνεται, τι είναι αυτός ο καταράκτης. Ήταν η ώρα γύρω στις 1-1.30 ώρα και πίνασα. Χωρίς να με ξέρουν τα κορίτσια εκεί, έτσι. Δεν με ξέρουν. Ο μόνος που με ξέρει είναι ο διευθυντής, ο φίλος μας ο Γιάννης, που είναι υπεύθυνος εκεί πέρα, και ο ιδιοκτήτης. Έκατσα λοιπόν κάπου και παράγγειλα σε μια καρέκλα και παράγγειλα να φάγω. Παράγγειλα κάτι. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τις μερίδες τους. Αλήθεια σας λέω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις μερίδες σου. Και λέω, έλεγα από μέσα μου ότι ξέρεις κάτι, πας αλλού και μετράνε και τις πατάτες, πώς θα βάλουν στο πιάτο. Αν δεν με πιστεύετε, πηγαίνετε κάποια στιγμή με τα παιδιά την Κυριακή να δείτε τον καταράκτη, το Σαββάτο, όποια μέρα θέλετε, είναι ανοιχτά και παραγγείλετε κάτι να φάτε. Και οι τιμές φυσιολογικές. Δεν το συζητάω. Αν δεν με πιστεύετε, πηγαίνετε να δείτε. Να σκεφτείτε ότι παράγγειλα κάτι και δεν το πόφαγα. Αλήθεια σας λέω. Δεν μπορούσα να το φάω. Σκεφτείτε τι μερίδες είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αφήσουμε τώρα τον καταράκτη και πάμε στην επικαιρότητα. Πάμε στην αστυνομία. Πολλές φορές υποστηρίζω την αστυνομία και πάντοτε το κάνω, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι στη βάρδιά τους τρέχουν για όλα τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά σε κάποιο μήπως γίνεται κάποιο λάθος. Δεν ξέρω, μήπως γίνεται κάποιο λάθος κάπου. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε με τον κύριο Χοξάρη, τον Καφτεράκη, και να ακούσετε, ρε παιδιά, τι έγινε. Ακούστε.
0: Λειτουργίας. Ακούστε περιστατικό. Σταματάει τροχονόμος ένα νεαρό, ο οποίος οδηγάει ένα μηχανάκι 125 κυβικών. Έχει κράνος, κινείται μέσα στα επιτρεπτά όρια της ταχύτητας, έχει άδεια κυκλοφορίας στο μηχανάκι, έχει δίπλωμα αυτοκινήτου του παιδί, δεν έχει δίπλωμα για το μηχανάκι. Του λέει, είστε παραβάτης. Ναι, βεβαίως, λέει, δεν έχω. Δεν είχα χρήματα για να το βγάλω, μαζεύω χρήματα γιατί δούλευε σε τουριστική περιοχή, ώστε να μπορέσω το χειμώνα να το βγάλω, αλλά είμαι παράνομος, βάλτε μου το πρόστιμο. Και του ανακοινώνει. Ο νόμος ορίζει, και όντως έτσι είναι, 500 ευρώ πρόστιμο. Και το ρωτάει, έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου? Ναι, λέει, έχω. Αφαιρείτε το δίπλωμα του αυτοκινήτου σας για ένα χρόνο. Προσέξτε τώρα. Ορίσατε το πρόστιμο 500 ευρώ σταθερό, ανεξαρτήτως της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του παιδιού. Αυτό το παιδί παίρνει 750 ευρώ. Εσείς του πήρετε τα 500, δηλαδή το αφήσατε ένα μήνα να ζήσει με 250 ευρώ, να πληρώσει το ενίκιο του, να φάει, να αντιθεί και τα λοιπά. Ουσιαστικά τους μπρώχνονται στην παρανομία. Δεν είναι ο γιος του Θεοδωρικάκου, που φροντίζεται όχι μόνο να μην πληρώσει το πρόστιμο, αλλά εκβιάζεται και τους τροχαίους να σταματήσουν τον έλεγχο και να αφήσουν τα παιδιά, τα παιδάκια ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν έχουν ναρκωτικά. Δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα. Πρόκειται για ένα πολύ απλό παιδί, το οποίο απλώς δεν είχε δίπλωμα μηχανής. Και το δεύτερο. Του αφαιρείτε το δίπλωμα του αυτοκινήτου, πρέπει να είστε παρανοϊκοί. Του αυτοκινήτου, για μια παράβαση την οποία έκανε. Δέχτηκε το παιδί να πληρώσει, βεβαίως, γιατί όχι, του αφαιρεί το δίπλωμα του αυτοκινήτου και χάνει τη δουλειά του. Γιατί δούλευε παρκαδόρος. Και του λέτε θα το πάρεις μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή καταστρέφεται, δολοφονείται ένα παιδί. Και ήθελα ευθέως να σας ρωτήσω και εντύμως, ότι είστε ηλίθιοι, το ξέρουμε τόσο. Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι καταστρέφεται, δολοφονείται ένα παιδί, κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια. Και δεν καταλαβαίνετε επίσης ότι δεν σας αποφεύγει η νέα γενιά. Σας μισεί. Αν της δοθεί η ευκαιρία, θα σας ανασχολοποιήσουν και δεν θα έχουν άδικο.
1: Αυτά λοιπόν, φίλε και φίλοι. Τώρα είναι και στην κρίση του αστυνομικού. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε πέρυσι. Λίγο πιο κάτω από τον Μπαξεβάνη. Στη διακλάδωση που στρίβομαι για να πάμε στο ΛΙΤ. Να παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέτε, έλα εδώ, μου λέει, στο σταθμό. Ήμουν στο σταθμό. Έλα, μου λέει, Γιώργο, εδώ να δεις τα χάλια. Τι έγινε, μου λέει, έλα εδώ. Πάω λοιπόν. Είχαν σταματήσει ένα αυτοκίνητο από το Ηράκλειο, έτσι. Δεν το συζητάμε εδώ, γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα στη Χερσόνησο έχουν και λίγο τσίπα. Το σταματάνε και έχει το παιδί του χτυπημένο μέσα στα αίματα. Του παίρνουν το δίπλωμα, του λέει, ελάτε εδώ να σας γράψω. Του λέει, σας παρακαλώ, έχω το παιδί μου, το πάω στο ιατρικό. Κοιτάξτε, είναι με τα αίματα. Όχι, λέει, θα περιμένετε να σας γράψω. Βρε φίλε, του λέει, πάω το παιδί μου στο ιατρικό. Όχι. Τα αποτελέσματα, για μην τα απολυλογώ, περιμένανε, περίμενε και ο άνθρωπος, με το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο, να του γράψει την κλίση και να φύγει. Βγάλετε τις αποφάσεις. Βγάλετε εσείς τις αποφάσεις. Βέβαια, τα δάχτυλα, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι τα ίδια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μια και μας ανέβει και πάλι πίεση, πάμε ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι και φύγαμε.

0: Ένα καφέ λοιπόν γρήγορα γρήγορα και φύγαμε. Είναι ωραία φίλε, έχει φύγει έτσι προπάντων Σαββάτου Κυριακή που ο πιο πολλής κόσμος δεν δουλεύει, παίρνουν τα παιδιά, γιατί μην ξεχνάτε ότι έμειναν και λίγες ημέρες, ανοίγει το σχολείο, άλλα βάσανα. Τι να κάνουμε, όλα έρχονται με την ώρα τους. Λοιπόν, θέλω να πάμε, κυρίε και κύριοι, καταρχήν θέλω να δώσω την καλημέρα στο φίλο μου, στη σταλίδα καλημέρα, το ξέρουμε. Άκουσες εχθές, είχα βάλει ανοιχτή ακρόαση, άκουσες το τεχνικό μας, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, πιστεύω μέχρι το βράδυ να το έχουμε αποκαταστήσει, όπως και δεν είχαμε σήμερα το πρωί για μία ώρα περίπου, δεν είχαμε ίντερνετ. Το φτιάξαμε, σιγά σιγά, τι να κάνουμε, τόσες ζέστες, μηχανήματα είναι και αυτά. Λοιπόν, πάμε φίλε και φίλοι, πάμε σε, γιατί λένε τώρα, σε μείον τιμό σε σούπερ μάρκετ και σχολικά ήδη. Στα ράφια τα ειδικά ταμπελάκια. Απλώς πρέπει να ξέρετε έτσι, που θα πάτε σε ποιο σούπερ μάρκετ, αν έχετε κανένα μηχανάκι, κανένα αυτοκίνητο, θα το παίρνετε και θα πηγαίνετε στο ένα σούπερ μάρκετ, θα πηγαίνετε στο άλλο, όπου βρείτε πιο φθηνά θα πάρετε. Βάλτε και κανένα κοσάρικο βεζίνα. Τώρα 20 ευρώ βεζίνα, ούτε θα κουνήσει ο δείκτης. Ούτε θα κουνήσει ο δείκτης. Ακούστε που σας λέω, θα δείτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι γίνεται. Οι άνθρωποι κάνουν λίστα στο σούπερ μάρκετ. Και πότε, εγώ θέλω να μου πείτε, πότε οι Κρήτη, οι νοικοκυρές έκαναν λίστα και πήγαιναν στα σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για παλιά, έτσι. Έκαναν λίστα, θυμάστε εσείς οι νοικοκυρές που μας ακούτε να κάνουν λίστα? Όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Τα πράγματα που χρειαζόμαστε ακριβώς. Έχουμε και τα παιδιά βέβαια μαζί που πάντα ζητάνε κάτι, αλλά προσπαθούμε.
2: Σύμφωνα με το, με την κατάσταση που υπάρχει, να το πούμε φυσιολογικές.
3: Αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε σούπερ μάρκετ και αλυσίδες παιχνιδιών με σχολικά είδη. Τα ειδικά ταμπελάκια θα εμφανίζονται από αύριο σταδιακά στα ράφια.
4: Από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία μας για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις τιμών να έρχονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.
3: Στην πρωτοβουλία εντάσσονται 870 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, με μέση μείωση 6,6% από τους προμηθευτές, που φτάνει στο 9% μετά και τις πρόσθετες εκπτώσεις των σούπερ μάρκετ. Το εύρος των μειώσεων είναι από 5 έως 36%.
5: Μεγάλο μέρος από την πρωτοβουλία αυτή που εντάσσονται κωδικούς επώνυμων προϊόντων και λιγότερα ιδιωτικής ετικέτας και προϊόντα οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά διαφοροποιεί από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες που είχαν γίνει και από τα καλάθια.
3: Με ταμπελάκια μείωσης τιμής θα εμφανίζονται από αύριο επίσης 360 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση 8% από όλες τις κατηγορίες, όπως και 400 κωδικοί σχολικών ειδών, με μέση μείωση 12% σε 6 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών.
6: Με τρία παιδιά και να έρθει να ψωνίσει σούπερ μάρκετ, με το που θα μπει σε ένα 50-20 έχει φύγει. Και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
7: Οι καταναλωτές, όπως λένε, περιορίζουν τις αγορές τους, αναζητούν προσφορές και πλέον κάνουν πολύ πιο προσεκτικά τις επιλογές τους.
3: Από τα νοπά τρόφιμα στην Εθνική Συμφωνία μπαίνει μόνο το κρέας. Μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο με 100 κωδικούς σε σούπερ μάρκετ και μέση μείωση 7,5%.
0: Να δούμε. Αυτά θα γίνουν. Αυτά στη μείωση τιμών που λένε στα σούπερ μάρκετ και σχολικά ήδη. Με ειδικά ταμπελάκια πρέπει να ψάχνουμε τώρα να γυρίζουμε όλο το σούπερ μάρκετ, κυρίες και κύριοι, όλο το σούπερ μάρκετ, να δούμε πού έχουν τα ταμπελάκια αυτά. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Υπομονή μια στιγμή θα σκάσει και δεν ξέρω και πού θα φτάξει. Θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο το πρωί έχουμε καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο του Ράδιο Χερσόνησος τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστά, και έχουμε πολλά να πούμε. Να δούμε τι έχει να μας πει. Θα τον εστριμώξω εγώ λιγάκι, Να δούμε τι έχει να μας πει, γιατί είναι πολλά τα θέματα, φίλες και φίλοι. Έχουμε και πολύ καιρό να τα πούμε. Βέβαια, Αύγουστος ήταν, οι μισοί είχαν πάρει άδεια. Να περάσουν και αυτοί καλά με τα τόσα προβλήματα που έχουν στο κεφάλι τους. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπα τώρα στην αρχή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Παντάνασα. Ένα τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου. Πρωινός συναγερμός. Πυρασβεστική, ΕΚΑΒ και αστυνομία. Έτσι, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα να εκλοβιστεί. Κατά πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του από τη γέφυρα που βρίσκεται επί του ΒΟΑΚ. Στο σημείο κλήθηκε η ΕΜΑΚ, άντρες τις οποίες επιχείρησαν και ανέσυραν τον εγκλωβισμένο από τις τραπατσαρισμένες λαμαρίνες. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διαρευνώνται, να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα κύριε Μαρία. Τι να πω, πρέπει να προσέχετε. Πρέπει να προσέχετε, αν είναι δυνατόν, το λέμε καθημερινά. Να σας το ξαναδώσω τον αριθμό. Είναι αυτός ο αριθμός, φίλες και φίλοι, που σας παίρνει τηλέφωνο και σας παίρνει τα λεφτά. Τον επαναλαμβάνω. 69 97 69 90 28. Άμα δείτε και έχει τα 4 εννιάρια, να ξέρετε ότι δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλιά. Συγγνώμη, καλά. Τονίζω πάλι. Προσέχετε στα μάλια. Στα μάλια. Στα μάλια. Έξι. Έξι άτομα. Όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Έξι άτομα την πάτησαν. Να μην πω όνομα. Δεν θέλω να πω. Και δεν είναι, το ζήτημα είναι εκεί, ότι μας πήρε πρωί-πρωί τηλέφωνο και μας ακούει. Δηλαδή, κάθε πρωί ακούει την εκπομπή μας, ακούει που τα λέμε και μου λέει: Γιώργο, την πάτησα σαν. Μα τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω, τη λέω: Ό,τι και να σου πω. Ό,τι και να σου πω. Λοιπόν, θα πάμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι. Τι ώρα είναι, 10:36. Θα πάμε ντάκα, γρήγορα, ντάκα, σε ένα τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Μια καλή μέρα λοιπόν. Ακούμε από τη Δέσποινα Βανδύ, φίλες και φίλοι, αλλά τώρα σας έχω και μια έκπληξη, έτσι. Μια καλή μέρα θέλει να σας πει ένας συνάδελφος. Τον έχουμε εδώ πέρα, αλλά όλο αυτό το καιρό ξέρετε ότι γυρίζει. Σήμερα ήρθε πρωί προς το στούντιο, πιούμε καφέ και μπήκε μέσα στο στούντιο. Καλημέρα σας, κύριε Καρνέζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή σεζόν, Γιώργο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Καλή σεζόν δημοσιογραφική. Τώρα το φθινόπωρο έχουμε να περιμένουμε ακόμα, διότι όπως σου έλεγα και χθες σε συνομιλία που είχαμε, θα αργήσει. Έρχονται νοτιάδες, έρχεται αφρικανική σκόνη.
0: Η σκόνη, αυτό μας έλειπε τώρα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: η χαρά των πληκτηρίων.
0: Ναι, η χαρά των πληκτηρίων.
1: Τι Γιώργο, θα γίνει?
0: Πρέπει να
1: δεν πάσουμε. Έχουν αλλάξει εποχές. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει, δεν θέλουμε να το χωνέψουμε.
0: Η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει.
1: Οι εποχές λέγοντας, εννοώ φυσικά και το κλιματικό γίγνεσθε. Αυτό που λέγαμε τη δεκαετία του 80-90, ότι παιδιά αλλάζει το κλίμα, προσέξτε, με τα αεροζόλ, με το ένα μετάλλο, από το ένα αυτοί μπαίνανε στον Έλληνα, από το άλλο βγαίνανε. Τώρα που τα πληρώνουμε, λέμε δίκιο είχατε τότε. Τι να το κάνουμε, βρε φίλο, ότι είχαμε δίκιο τότε. Τώρα τι γίνεται? Το βράδυ έχει τρομερή υγρασία.
0: Ναι, ναι.
1: Να βγεις να κάτσεις στο μπαλκόνι, φοβάσαι μην κολλήσεις και κανένα
0: κουνούπια.
1: Υιό από τα κουνούπια. Ρε σάντε στην αρχή. Βάλ το air-condition και αν έχεις air-condition.
0: Ο air-condition έχει, ποιος τον πληρώνει ύστερα.
1: Εντάξει. Τα κλείνεις όλα εκτός το ψυγείο και αφήνεις μόνο το air-condition. Αυτό είναι ευκολάκι.
0: Υπάρχει όμως και άλλη λύση. Μπορεί να τα κλείσει όλα αρκοντήσεων και να ανοίξει το ψυγείο και να κάτσει εκεί στην πόρτα.
1: Θα για... χαλάσουν τα υπόλοιπα.
0: Θα χαλάσουν τα. Χριστέ μου, Γιώργο, θέλω να σε πάω. Πες μου, τι.
1: Δεν χρειάζεται, ξέρω τι θες.
0: Όχι,
1: να πεις.
0: Θέλω να σε πάω. Θα σε πάω την Κυριακή μαζί.
1: Ευτυχώς που δεν με ξέρω.
0: Ναι, δεν σε ξέρουν.
1: Εγώ
0: πήγα την Κυριακή, δεν με ξέρουν. Μόνο οι άνθρωποι που τραβούσαν το βίντεο, οι υπεύθυνοι με ξέρουν. Οι άλλοι τώρα σου λέει τι κάνει αυτό το βίντεο. Γιατί, ποιο πράγμα σου
1: λέει? Για τον καταραχτή. Είναι ένα, δηλαδή, πραγματικά είναι κάτι που δεν το έχει ούτε το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, έλα, μην γίνεις υπερβολικό. Θα γίνω. Θα γίνω γιατί, άμα λες την αλήθεια, δεν είναι υπερβολή. Ούτε το Ρέθυμνο, ούτε τα Χανιά, ούτε είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Πρέπει, παιδιά, πηγαίνετε. Δεν θα το μετανιώσετε, δεν σας κάνω διαφήμιση.
0: Μόνο να κάτσεις από κάτω να σου κάνει μασάζ, φτάνει. Να σκεφτείς τώρα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, βέβαια, χθες. Με το να σκεφτείς ότι βάλανε μπροστά το καταράκτη και έτρεγε ο καταράκτης, γινότανε τα παιδιά, τρελαθήκανε. Εγώ ίδιος κάτσε και χάζεμα.
1: Έτσι, εσύ μπορεί να σταμάτησες το χάζεμα γιατί είχες τα μηχανήματα μαζί σου. Αλλά ένας άλλος ενήλικας θα μπει μέσα.
0: Και μην ξεχνάμε τώρα, Γιώργο, και είναι το σπουδιάτρο, έτσι. Μπαίνεις μέσα και είναι όλα ελεύθερα.
1: Δεν ξέρω να τρώγω εκεί όμως.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω να τρώγω εκεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί ζήτησα από την κοπελιά να μου τα βάλει για το σκύλο. Δεν μου τα βάλει. Δεν μπορούσα να πάω άλλο. Δηλαδή, είχα σκάσει.
0: Οι μερίδες, ρε Γιώργο, τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό το πράγμα?
1: Έχω να το δω αυτό το πράγμα, παιδιά, μία δεκαετία.
0: Και όταν ρώτησα.
1: Και μιλάμε για ποιότητα και όχι για ποσότητα.
0: Ναι.
1: Και για τα δύο μάλλον. Και ποσότητα και ποιότητα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο στο Ρουαγιάλ.
1: Μακάρι να είναι μιμητές πολλοί άνθρωποι.
0: Το θέμα είναι και ευχαριστιέμαι, Γιώργο. Αλήθεια σου λέω ότι όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά, τα παιδιά τα δικά σου, τα παιδιά τα ξένα, και ευχαριστούνται τόσο πολύ. Και εσύ να κάθεσαι εκεί στην καρέκλα, πίνεις το καφεδάκι σου, ο χαρό. Να είναι καλά πάντως ο Γιάννης που προσπάθησε και μπήκε μπροστά.
1: Ήταν, να σου πω την αλήθεια, προσωπικά το βλέπα πριν δύο χρόνια, που πριν δύο χρόνια δεν υπήρχε Ρουαγιάλ και έλεγα κρίμα τις εγκαταστάσεις.
0: Ρουαγιάλ υπήρχε, ναι
1: είχε, δεν υπήρχε, δεν κάποιο ήταν εξελιγμένο πρόβλημα, όπως είναι τώρα.
0: Ναι, είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά το λύσανε.
1: Είχε πολλά προβλήματα, τα οποία δεν υφίστανται πλέον.
0: Εντάξει,
1: δεν έχει να κάνει με το κτηριακό εξοπλισμό, είναι όλα άρτια.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα εξαρτούνται από το αφεντικό, Γιώργο. Όταν το αφεντικό.
1: Και την υπευθυνότητα. Γιατί όταν είναι υπεύθυνο στο αφεντικό, είναι υπεύθυνοι και οι υπόλοιποι.
0: Και ένα παραπάνω στην περιοχή μας που το έκανε αυτό, όταν πας στη σταλίδα και για να μπεις μέσα πληρώνουν τα παιδιά 5 ευρώ και 7 ευρώ. 5 και 7 ευρώ. Λοιπόν, ξέχασα. Εάν πα στον ποταμό, στον ποταμό. Πρέπει να πληρώσει την καρέκλα. Βέβαια. Και πέρυσι ήταν λίγο πιο φθηνά, φέτος βάλανε ένα 2 ευρώ παραπάνω.
1: Δεν παίζει να πάρει.
0: Εκεί είναι όλα δωρεάν.
1: Ούτε σκαμπό δεν παίζει.
0: Ναι. Όλα δωρεάν, παιδιά. Όλα δωρεάν. Κάθεστε, έχετε την κοπέλα, σα παίρνει την παραγγελία, πίνετε το καφεδάκι, σα το έχω πει 1.000.000 φορέ τώρα. Είναι κάτι που.
1: Αν σα πιάνει το άγχοντρε γαμότο τώρα. Συγγνώμη και για το γαμότο. Δεν το ξαναλέω το γαμότο. Το έχω πει 3 φορέ ωστόσο. Και αν σκεφτείτε όμω ότι τώρα θα δώσω 30 ευρώ. Τίποτα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ούτε για αστείο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ούτε καν.
0: Και μόνο αυτά είναι. Δεν θα φάνε τα παιδιά, δεν θα πάρουν κάτι. Δηλαδή να πληρώσει καρέκλε.
1: Μα όταν βλέπει Γιώργο.
0: Να πληρώσει και το φαγητό.
1: Κοίταξε, όταν βλέπει τόση πολυτέλεια, τόση εξυπηρέτηση, τόσο ποιοτικά και ποσοτικά φαγητά, λε εδώ δεν με φτάνουν.
0: Ναι,
1: το ευρώ δεν με φτάνουν 50. Μωρέ και ρέστα και από 50 και μη σα πω. Λοιπόν, δεν είναι διαφήμιση. Πηγαίνουμε.
0: Να πάει, βέβαια, ο κόσμος. Τα παιδιά, να στους μεγάλους. Να περάσουν όμορφα τα παιδιά, αυτό λέω.
1: Γιώργο, μεταξύ μας, ο μεγάλος περνάει πιο καλά. Στα παιδιά έχουν το δικό τους τρόπο και εμείς το δικό μας. Και μην το πάμε τώρα πονηρά.
0: Όχι.
1: Πρέπει να πάτε για να το δείτε.
0: Εντάξει, λοιπόν, Γιώργο, τι γίνεται με τη. Με τους αριθμούς και τα λεφτά, τους παίρνουν τηλέφωνο, βάλτε τα πάνω στο τραπέζι, δώσαμε και έναν αριθμό.
1: Γιώργο, πρέπει
0: να σε... Μα τόσο πολλά άτομα στα μάλια, το πίστευες, 6 άτομα, 6 γυναίκες
1: να δίνουν. Μα αυτοί ξέρουν που σκοπεύουν, Γιώργο, θα πάρουν τον αγράμματο άνθρωπο των 80 χρονών. Ο άνθρωπος πανικοβάλλεται, γιατί εκεί ποντάρουν στη... και βέβαια τώρα στο καπάκι. Σου λένε είμαστε αστυνομία, έχουμε παρακολουθήσει το τηλέφωνο που σας πήρανε, προσέξτε είναι απατεώνες, ενώ είναι οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνετε, αφήστε τα χρήματα εκεί που σας είπανε. Εμείς θα είμαστε...
0: Καλά, τόσο... Να μην πω τόσο...
1: Και εγώ θα πω, ένας 80χρονος άνθρωπος που δεν είναι μεγάλος ηλικιακά, αλλά δεν έχει τη γνώση ενός υπολογιστή, ενός κινητού, τέλος πάντων. Παιδιά δεν έχει. Και αν δεν έχει παιδιά δεν έχει ένα γείτονα να τον πονηρέψει.
0: Τι δεν το πονηρεύει. Δηλαδή, άμα τον πάρουν τηλέφωνο και του πούνε που είναι τα ξαφικά, ξέρει που είναι τα ξαφικά και ξέρει να του τα δώσει και δεν πονηρεύεται. Τώρα να τρελαθούμε.
1: Δεν μπορεί να το πονηρεύει, να το πει στα μάτα. Είναι ψεύτικο αυτό.
0: Ψεύτικο. Δηλαδή, ξέρει που είναι τα ξαφικά, ξέρει να τα μαζέψει, ξέρει να τα βάλει στο τραπέζι απάνω να του πει, ελάτε πάρτε τα. Δηλαδή, τι άλλο θέλει. Λοιπόν.
1: Υπάρχει βέβαια και ένα νέο είδο απάτη, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρε. Να σα το πω και αυτό. Λαμβάνετε SMS από το cov.gr από την εφορία ότι έχετε πρόστιμο, από οπουδήποτε.
0: Ναι, αστυνομία.
1: Υπάρχει αστυνομία. Ναι, αυτό το κάνουν μέσω του cov.gr.
0: Nice.
1: Όλοι έχουμε cov.gr. Δεν ανοίγεται κανένα μπλε συνδεσματάκι. Σύνδεσμους τους λέμε εμείς. Εμείς όπου βλέπετε εσείς αυτά τα μπλε γραμματάκια δεν πατάτε πάνω. Δεν συμπληρώνετε στοιχεία. Θέλετε να επαληθεύσετε ότι χρωστάτε 20 ευρώ ή 2.000, παίρνετε τηλέφωνο στην αρμόδια υπηρεσία που σας έβαλε το πρόστιμο. Και εφόσον συνδεθείτε, μόνο και μόνο τότε ρωτάτε αν υπάρχει κάποια οφειλή στο όνομά μου, λέγοντας το όνομα και το επίθετό σας και τον αριθμό ταυτότητας, τον οποίο τον γνωρίζουν και αυτοί και εσείς. Αλλά ως εκεί, δεν πατάτε link στα...
0: Παιδιά, μεγάλη προσοχή, τελείωσε. Τελεία και παύλα. Μεγάλη προσοχή. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Ρουαγιάλ, μου έστειλε ο υπεύθυνος.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: καλή δύναμη. Τώρα είχαμε ένα μήνυμα, φίλες και φίλοι, πριν λίγα λεπτά. Μας ακούνε στα μάτια, μου λέει το βράδυ, μου λέει θα πάρουμε τα παιδιά, πάμε στο Ρουαγιάλ να δούμε τον καταράκτη. Λοιπόν, να πάτε. Το έχω πει 1.000.000 φορές, να πάτε.
1: Και σε εσάς είναι πιο κοντά.
0: Αυτό είναι, ότι είναι πιο κοντά. Εδώ φεύγουν από τη Χερσόνησο, από τα Λίτα.
1: Πάνε
0: από το Ηράκλειο, ναι. Να δουν αυτό το ωραίο πράγμα και πάλι μια φορά να δώσουμε συγχαρητήρια στον υπεύθυνο εκεί, τον Γιάννη. Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε μια ανησυχία που προκαλούν τα 4 νέα περιστατικά μέθης ανηλίκων που καταγράφηκαν στο νομό Ηρακλείου μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται με τα παιδιά, τους δίνουν ποτάρι,
1: Γιώργο?
0: Όχι,
1: βάζουν ένα ενήλικα, τα αγοράζει ο ενήλικας.
0: 4 περιστατικά, ρε φίλε.
1: Ωραία,
0: 4.
1: Θα στο κάνω και αλλιώς. Θα στο κάνω ακόμα πιο εύκολο. Πας σε ένα από τα σούπερ μάρκετ, δεν σου κάνουν έλεγχο τι ψωνίζεις αν είσαι και 15 χρονών. Πας στο καροτσάκι, χτυπάει η κοπέλα στο ταμείο, τα αγοράζεις, φεύγεις. Τι τα κάνεις, Ένα 15χρονο, τι θα τα κάνει.
0: 15 χρονών.
1: Τώρα τι γίνεται. Έχει ακουστεί τόσο πολύ όλο αυτό το πράγμα με του ανήλικου και τη μέθη.
0: Ναι.
1: Που έχει αρχίσει πλέον και γίνεται, ξέρει, διαφήμιση αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω,
1: δηλαδή
0: δεν
1: λειτουργεί ξέρω. Αντίστροφα.
0: Εμεί θέλουμε, το ξέρει βέβαια, ότι αύριο έχουμε καλεσμένο τον δήμαρχό μα,
1: ναι,
0: τον
1: Ζαχαρίου Δοξαστάκη.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και για αυτό το πράγμα θα το πω, διότι ήταν αυτό που έστειλε το email στην αστυνομία και είδε πόσα μαγαζιά τους έπιασαν με τις μπόμπες μαγαζιά, έτσι, με τις μπόμπες ποτά. Έγινε και ένας χαμός την προπερασμένη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, γιατί τι έγινε. Πάνε οι τουρίστες, πίνουνε το ποτό, την μπόμπα, έτσι, γιατί ήταν μπόμπα, πίνεις ένα και φτιάχνεσαι, παίρνεις και το μπαλόνι, μια χαρά. Και ύστερα, εκτός από αυτά, παίρνεις και τη γουρούνα και βγαίνεις στον δρόμο.
1: Λοιπόν, περιστατικό στις 6 και 5 σήμερα το πρωί.
0: Ναι, τι είχαμε.
1: Και ήμουν παρόν. Αυτό το καινούργιο κυκλικό που έχετε κάνει εκεί στο...
0: Αύριο έχω, ναι.
1: Μισό λεπτό τώρα, να λέμε τα πράγματα.
0: Στο ιατρικό πιο κάτω.
1: Ερχόταν ένας κακομύρης, εισαγωγικά με την καλή έννοια τη λέξη κακομύρης, ο οποίος δεν το γνώριζε αυτό το πράγμα. Ήξερε τον παλιό καλό δρόμο που πήγαινες μια ευθεία. Από πάνω ερχόταν μια γουρούνα. Η γουρούνα έκανε κανονικά την αναστροφή από τον υποτιθέμενο κυκλικό, ο οποίος έχει σβηστεί και έχουν μείνει μόνο τα σιδεράκια κάτω για να χαλάνε τα αμάξια. Αλλά ο άνθρωπος που έρχονταν από Ηράκλειο και είχε να πατήσει τα πόδια του 3 μήνες, που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Και είχε σβηστεί κιόλας. Εντάξει, έχει τις ταμπέλες. Έχει τις ταμπέλες, αλλά έχει σβηστεί το κίτρινο αυτό.
1: Χτύπησε όμως τον τουρίστα. Χτύπησε τον τουρίστα. Λοιπόν, εν ολίγης, δεν κάνει αυτό το πράγμα εκεί. Βάλτε το οπουδήποτε αλλού. Εκτός από αυτό το σημείο. Ναι. Εγώ είχα ρίξει μια ιδέα.
0: Θα δούμε. Ναι, το ότι γνωρίζω.
1: Με τα φανάρια.
0: Ναι, πολύ καλή ιδέα, την οποία την είχαν πει του Δημάρχου. Τώρα, αύριο θα ακούσετε όμως, φίλες και φίλοι, το πρώτο μας ζήτημα είναι αυτό. Γιατί θα το θέσω πρώτο ζήτημα, διότι επιχειρηματίας από την Χερσόνησο, κοντά στο Χαλκιαδάκι. Πολλά χρόνια επιχειρηματίας, τον ετρακάραν εκεί. Του σπάσαν τα πόδια. Το ένα πόδι. Συγγνώμη. Αλλά πρέπει μια μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το στρογγυλό, τουλάχιστον αυτό που είναι στο ιατρικό λίγο πιο
1: ωραία,
0: κάτω.
1: Θέλετε, παιδιά, να το τοποθετήσετε. Μπράβο, ωραία. Μπορεί να είναι ευθύνη της περιφέρειας, του Δήμου, δεν ξέρω ποιανού. Όχι σε εκείνο το σημείο, παιδιά. Είναι κομβικό. Γιατί θέλουν άλλοι να στρίψουν κάτω από το ιατρικό, άλλοι θέλουν να ανέβουν πάνω στο Επισκοπιανό από τον παλιό δρόμο. Δηλαδή γίνεται ένα μάλε βράσε. Έχω πετύχει επαγγελματία φίλο ταξιτζή, ο οποίος κατέβαινε και ευτυχώς ο άνθρωπος γνωρίζει και κατέβαινε με 20-30 χιλιόμετρα.
0: Σιγά.
1: Ναι. Και μια στιγμή βγαίνει μπροστά του ένα Ford, κάτι, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει σημασία η μάρκα. Χωρίς καν να έχει δει το ταξί που κατεβαίνει από πάνω. Αλλά έχει δει τον κυκλικό. Πώς το, δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα.
0: Θα δούμε.
1: Δεν είδε το ταξί. Ευτυχώς ο άνθρωπος είχε προνοήσει, πήγαινε σιγά, πάτησε φρένο. Αν δεν πατούσε φρένο, θα είχαν τρακάρει. Δεν νόμιζε εκεί. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα.
0: Λοιπόν,
1: το κόβουμε αυτό εδώ. Θα το δούμε αύριο με τον Δήμαρχο.
0: Έχουμε πάρα πολλά. Αύριο η πρώτη μας ερώτηση του Δημάρχου θα είναι αυτή. Να δούμε τι θα μας απαντήσει. Πάντως, από ό,τι γνωρίζω και έχω μιλήσει προσωπικά με τον Δήμαρχο, μου λέει Γιώργο, είναι από την περιφέρεια. Βάλε όμως το χεράκι σου, Δήμαρχε. Βάλε λίγο το χεράκι σου, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να σκοτωθεί ο κόσμος εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα, μπορείς. Αύριο θα δούμε.
1: Μισό λεπτό, Γιώργο. Δεν το έχω καταλάβει εγώ.
0: Η περιφέρεια.
1: Ωραία, η περιφέρεια πώς. Ξέρει τη Χερσόνησο.
0: Όχι, δεν ξέρει τη Χερσόνησο. Αλλά
1: δηλαδή, βλέπουμε...
0: τους είπε ότι ξέρεις κάτι, εκεί πρέπει να γίνει το. Πώς το λένε, το στρογγυλό, στη σταλίδα πρέπει να γίνει το άλλο και ούτω καθίσα. Έκαναν 3-4. Τώρα τι θα γίνει.
1: Τα αφήνουμε αυτό.
0: Τα αφήνουμε. Πάμε σε αυτό τον ασυνείδητο οδηγό Γιώργο, που μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε, έσπασε τα κολονάκια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί εκείνο ότι κάτι θα έχει πάρει αυτό. Πέρα από τα νεύρα.
0: Για το ΒΟΑΚ μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, που έσπασε τα κολονάκια.
0: Έσπασε τα κολονάκια. Ναι, μπήκε μέσα.
1: Σε δική διαχωριστική κιόλα.
0: Ναι. Θα τον βρουν. Γιατί από ό,τι ξέρουμε το email.
1: Έχει ταυτοποιηθεί ήδη, Γιώργο. Αλλά δεν έχει ακόμα συλληφθεί.
0: Έρευνα λέει από την Ελλάδα και την τροχέα την ταυτοποίηση του οδηγού. Τον ασυνείδητο οδηγό, έτσι να το πούμε, που καταγράφει να σπάει τα κολονάκια και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα του ΒΟΑΚ. Πρόκειται να κάνει προσπέραση Αυτό αναζητάει η Ελλάς και πιστεύω ότι θα τον πιάσουν. Έτσι.
1: Γιώργο, αν το τζιπ που ερχόταν από την άλλη πλευρά δεν είχε πατήσει φρένο, θα υπήρχε τοπική, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Το έκανε και γρήγορα, ρε Γιώργο, το έκανε και γρήγορα.
1: Ναι, ξαφνικά έτσι του το πει, δώσε και σου λέει παπ, ένα κλικ και έφυγε. Αλλά έλα σου που στο κλικ απάνω ήταν ένα μαύρο τζιπ που ευτυχώς ο άνθρωπος ακινητοποίησε το όχημα.
0: Να πάμε μέχρι τις Γούβες, κυρίες και κύριοι. Ένα email μας ήρθε από κάποιο φίλο εκεί πέρα. Μου λέει: Γιώργο, χάνεται πολύτιμο νερό από τη γεώτρηση. Μολονότι η βλάβη είναι απλή και οι κάτοικοι έχουν ενημερώσει τους ηθινώντες, το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί. Τρέχουν τα νερά, έχουν ενημερώσει ή μάλλον παίρνανε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε, πήραμε τηλέφωνο. Θα πιστεύω σήμερα να έχει αποκατασταθεί. Αυτό τρέχει το νερό από το Σαββάτο. Τώρα πιστεύω εκεί η βλάβη να έχει αποκατασταθεί. Και πάμε τώρα, πάμε

0: Πολωνία έχασε τη ζωή του επί σύνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της. Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλίας. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό.
1: Το επόμενο 24ωρο νομίζω θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν θα αναπτυχθεί ένα είδημα το οποίο ενδεχομένως θα απειλήσει τη ζωή ή θα καταφέρουμε εμείς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του εγκεφάλου. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, που παρέλαβε πρώτος το 10χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, περιγράφει στο Sky τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του.
2: Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να αντιδρά, να κλαίει, να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιβιώκει ο κάθε γιατρός όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Και ενώ στην Πάτρα οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 10χρονου, στη Σαλαμίνα τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου.
3: Λοιπόν, πολλά παιδιά, ρε Γιώργο. Ας ήξερα οι γονείς πού είναι εκείνη τη στιγμή, με τα κινητά κοιτάζουν.
4: Με τα κινητά.
3: Δηλαδή, αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, ένα 11χρονο κορίτσι και να είναι μπροστά στα μάτια και να πνιγεί και εσύ να κάθεσαι να κοιτάζεις τώρα το τηλέφωνο. Δηλαδή, τι να πω.
4: Γιατί εντάξει, να μιλάς στο τηλέφωνο έχεις και τα μάτια σου γύρω και βλέπεις τι γίνεται. Αλλά να κάθεσαι στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού και να χαζεύεις την κάθε ανοησία που ο καθένας ποστάρει και το παιδί σου να ξέρεις ότι το έχεις μαζί σου και είναι μέσα στην πισίνα και ξέρεις ο ναυαγοσώστης που θα πρωτοτρέξει, Γιώργο, έτσι. Βέβαια. Γιατί έχει τα μάτια του, δεν τα έχει μόνο στο παιδί το δικό σου, το δικό μου ή οποιοδήποτε.
3: Βέβαια. Έτσι
4: το έχει σε όλους.
3: Έτσι είναι. Μεγάλη προσοχή, παιδιά μου. Εσείς που μας ακούτε, μεγάλη προσοχή.
4: Λοιπόν, έγινε, προχθές έγινε στη Σταλίδα.
3: Ναι, στη Σταλίδα.
4: Προσπάθησε ο άνθρωπος που ήταν ένα ναυαγοσώστης, δεν τα κατάφερε.
3: Ναι. Πριν μερικές μέρες. Ναι.
4: Πόσο, 35 χρονών. Τι κατάλαβε δηλαδή τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Ήρθε να περάσει διακοπές ή για το ζευγάρι που παντρεύτηκε και ήρθε να κάνει το μήνα του μέλη του στη μία μέρα και την άλλη ταινία.
3: Αυτό μου είπε Γιώργο Δήμαρχος. Αυτό μου είπε, ότι πάνε και πίνουν τις μπόμπες, πίνουν ύστερα και να τραβάνε και κανένα τσιγαράκι ή κανένα χαπάκι και δεν ξέρουν τι του γίνεται. Πέφτουν ύστερα στη θάλασσα και γίνεται το κακό. Μην
4: νομίζεις. Εγώ θα έλεγα.
3: Φταίμε κι εμείς.
4: Φταίμε κι εμείς. Καλό θα ήταν να εισαχθεί ένας νόμος στα σούπερ μάρκετ που να, όταν πηγαίνει ένας 17χρονος, 20χρονος, δείξε μου την ταυτότητά σου για να ψωνίσεις αυτά που θες.
3: Όπως είναι
4: στο εξωτερικό. Δεν θα το κάνουν, Γιώργο, για χάρη του χρήματος.
3: Βέβαια. Δεν το συζητάμε.
4: Δεν στοιχίζει τίποτα η άνθρωπη.
3: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, η ώρα έχει πάει 11:05. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Τώρα με παίρνετε τηλέφωνο, τώρα που τελειώσαμε. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα. Πρωταμηνιά αύριο, έτσι.
4: Ναι, αύριο είναι 1η του Σεπτέμβρη.
3: 1η του Σεπτέμβρη,
4: σαν να λέμε 1η Αυγούστου, γιατί θα έχουμε πολύ θερμές αέριες μάζες. Έτσι, ένα 10ήμερο, 12ήμερο, προετοιμαστείτε.
3: Για βροχές, τίποτα, Γιώργο.
4: Όχι, έτσι, Γιώργο, θα αργήσουν οι βροχές.
3: Θα αργήσουν.
4: Ναι. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα προγνωστικά μοντέλα.
3: Μάλιστα.
4: Καλά ήταν 2 μέρες που φυσούσε και δροσίστηκε λίγο.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
4: Καλό θα ήταν και εκεί στη ΔΔΕ να κοιτάξουν τι γίνεται, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος γνωστός πάνω στο Πισκοπιανό έπαθε ζημιά γύρω στις 18.000, μου είπε, διότι είχαν 4 ώρες συνεχόμενο ρεύμα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να πετάξει ό,τι υπήρχε μέσα στο ξενοδοχείο από τρόφιμα.
3: Και δεν είναι αυτό, ήταν ότι ήταν, Γιώργο, διακοπές. Δηλαδή,
4: αυτό είναι το χειρότερο.
3: Αυτό είναι το χειρότερο.
4: Γιατί εντάξει, να είναι μια διακοπή, όσο ώρα και να
3: τώρα πάει να βρει εσύ τη.
4: Δεν βγάζει άκρη, ξέχασε. Δηλαδή, αν εσύ έχασε 10 χιλιάρικα, θα σου δώσουν 600 ευρώ μετά από 2-3 χρόνια.
3: Ναι. Το έχουμε δει το δικαστήριο.
4: Λοιπόν,
3: φίλε και φίλοι, καλή σα μέρα. 11:05. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πολλά φιλάκια. Αύριο την ίδια πάλι η ώρα εδώ με τον δήμαρχο μας, τον Ζαχάρη τον Δοξασάκη.
4: Δημοτικά.
3: Έχουμε πολλά να πούμε αύριο. Πολλά.
4: Ξανατρακάρουμε την άλλη τεχνική.
3: Καλημέρα σας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες γυρά μου, τι φοράεις?
6: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Άρα Παναγία μου.
7: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
8: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
9: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
9: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
9: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
9: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
10: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
12: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
14: Και τώρα,
15: και τώρα
14: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.
14: Δεν σταματούν ποτέ.
16: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ, εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!
7: Ράδιο Χερσόνησος 97.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Άρα Παναγία μου.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα,

0: Πρακτικές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970-25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Προστάσε στα βρόνι τις βραδιές. Εγώ συνήθισα να ζω με ένα ψέμα και εσύ το διάλεξες να ζεις με ενοχές.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσεις να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Τώρα Παναγία μου.
3: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός?
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση?
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
8: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.

0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματικών.

0: όλους. Royal Hall μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να του πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές.

0: 2975.
1: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
1: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
1: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
2: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Μάνος Remix. Αποκαλεί Νίκος Αναστέσια και Πάντσο.
1: Παρακαλώ, η μόνη αγάπη ζωής μου κομμάτι, εσύ είσαι το
0: Remix. Αποκαλεί Νίκος Αναστέσια και

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
1: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
1: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
1: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
2: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 9, 7, 2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντινέ ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να του πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες,

0: Έως Σάββατο 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
7: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
7: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
7: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
7: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
7: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέπεια.

μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: 9, 7, 2.
4: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αγαν να χτίσα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις?

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Ρέση, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμο που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

0: άδειο.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο.

και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό εργοστάσιο.

0: στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό εργοστάσιο.
1: Πανάκια μου!
2: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ραδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Δεν αντέχω να πονάς και να πικραίνεσαι για μένα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

αγάπη ή φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: Για πάμε. Να ακούσουμε όλοι μαζί. Ξέρετε τι.
3: Ράδιο Χερσόνησος. 97,2. 97.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.